Ο Δικίνερ Κανσονέτα Σαββίχα Κόλμη, Λαβίπτανα, Ένσο Κουσμίν. Σαββίνα Τατνισί, τηλεφωνά, τι ώρα λε δάχλουν, Καρμένα Τάρτ, Αντίνα Πρόζετ, τα προγράμμα, Ουσέλη Αλκολχάτ. Έτσι, βέλα ο Κόλ Τσέμπελ, ο Αλίνα Ισέλη Αλκολχάτ, ο Ιγκρατσένα Αφνα, τα προγράμμα, ο Σαββίνα Αλκολβίλ, προγράμμα, τα τνέ, μπισίσμα, ο Πασόλ του Τζοεν Γκάλια Τσέμπλε, του Σέλη Αλκόνι, ο Καρμέν Κακία, Αλμέρι Γκάλια, ο Τζέιν Φαλτσόν. Ο Ιγκρατσένα Αφνα, τα προγράμμα, ηλί Νάμλου, ο Ναλ Ουλ. Il program tagħna bl-aħħar kanzunetta u parti minna li nisimgħu lil Ġuli Pomorsit kanta żewġ aqiet.